λέει η Αλεατούα, μα ήταν με αυτά τα μαία, για λοτοτέλεφα, μαλώσει του βάη η Αλεατούα, για σαν λεμού, αι με φάσο, σαν αρελή, ορενή, ορλάνι, για όνα ορτά του τέμι, λέει ουα, λουα σφρουμπλεόνο μινούτε, ούτε έλεγε του λέει.